το hate καϊτία. Και έξεκαν με παρήφαρταν καρν φωλεστά πλαγανά σκήκαμε. Τσαφτάκα φωλεστά πλαγαό ταπτάκ πατάνε κιά κιά ουτάτα. Last time ki last ek kadi hogi jisme full stop lagana padega.